να μπω σαν του τρόνο. Κρατησιέντο που πατούρ μη λογρονάν. Μπω τα ντρέτσα μη δία, σενιόρ. Αμπω σόπορ.

Η φιέστα πα φιέστα, lo che vida tengo neno. Με μπορώ μας 46 μινούτ αν το υποπότ που ρίβε μαΐντα να μην μάνω σαλούδα σπεσιαλμέντε πα του μιχένε να παρίβα πα πόου πα σέιτ πα νόρτ νος ίσλα τα 30 κιλομέτρ δι λάργο ή 10 κιλομέτρ δι χάντσο ο μαχινάβο ή αβέτη μισά κουάντο μπάρκο δεν πουέρτο ή τούρ τα μπάχα πα σο τούρ και πιγουά κονοσέ αρούβα αν το μην τα πούντρα μιμές νος να ρούβα νο κονοσέ νος παΐς. En fin, nami baico e bonita canción que di Miguel Hanser que te pisa lo que cota di nos. Ahora pregunta na bota, ¿qué cota di nos? ¿Qué cota di nos?